0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss. Φιλικής πέτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
1: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: 3.000 δολάρια το μήνα λοιπόν έδωσε μισθό η Ruffic Stone για έναν αξιόπιστο άνδρα που θα έρχεται στην ώρα του, θα απαντά στα μηνύματα, θα βοηθάει στις καθημερινές δουλειές και θα παρευρίσκεται σε οικογενειακές εκδηλώσεις χωρίς να επινοεί κάποια έκτακτη ανάγκη, έτσι.
2: Να σου πω, ρε Αργύρη, πιστεύεις ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγάλει ένα γκομενο πας?
1: Θα μπορούσε να αντιστάξει στον 80 ευρώ.
2: Τι θα βρω 80 ευρώ,
1: εδώ της θέρμανσης είναι
2: λιγότερα.
1: Ναι.
2: Εσύ πόσα θα μου δίνεις?
1: Εγώ δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο.
2: Δυσκολεύεσαι, Μπορείς Αργύρη? Τι θα κάνω στο ράφι? Θέλεις να μείνεις μαζί σου πάνω στο ράφι?
1: Κοίταξε, εγώ το έλεγα και πριν. Εγώ θέλω να κοιμάμαι μόνος μου. Επομένως, εσύ που θες αγκαλίτσα, σκάστα.
2: Κοιμάται τα βράδια μαζί. Τι ζητάω, γυναίκα πια?
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9 Kiss.
3: Πόσο κάνει 115-60?
4: 55.
3: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
4: Άζωτο.
5: Το χαίρο πολύ.
3: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
4: Όλες.
3: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
4: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
1: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
1: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
1: Ναι.
2: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
1: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh

0: Ιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss.
3: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε από τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. We were good.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Το δίλημα της ημέρας.
2: Θα προτιμούσατε να κοιμάστε με κάποιον που ροχαλίζει σαν τρακτέρ και να σε παίρνει αγκαλιά, ή θα προτιμούσες με κάποιον που θα κοιμάται σαν πουλάκι αλλά θα θέλει χωριστά κρεβάτια?
3: Θα επιλέξω να κοιμηθώ σε ξεχωριστό κρεβάτι, γιατί θέλω να έχω το κεφάλι μου ήσυχο την επόμενη μέρα.
4: Προτιμώ στο ίδιο κρεβάτι και ας ροχαλίζει.
5: Μπράβο, ρε Σοφία μου.
6: Εγώ θα προτιμούσα το ροχαλιτό.
5: Μπράβο.
6: Το ροχαλιτό παλεύεται.
5: Κατερίνα μου, μπράβο.
6: Χωρίς αγκαλίτσα όμως δεν γίνεται.
5: Χωρίς αγκαλίτσα δεν γίνεται.
2: Άκαλε που δεν γίνεται. 10 χρόνια χωρίς αγκαλίτσα είμαι. Μια χαρά.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Έκθεση.
0: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
1: Age of Content.
0: Λουκά Τσταρκόφσκι.
1: Oracle.
0: Ρόμπερτ Άικ.
1: Ιδίποδας.
0: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάμπλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομάζεται

0: Ζωταν φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 92,9 Kiss.
2: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έντονο φαίνεται να είναι το πρόβλημα της χορύπανσης και της οχλαγωγίας εκεί στην πλατεία Καρύτσι, με κατοίκους και επαγγελματίες περιοχής από την πλατεία στην οδό Κολοκοτρώνη να κάνουν λόγο για μια κατάσταση που, όπως τονίζεται, είναι πλέον ανυπόφορη.
2: Τους έχουν γίνει τα νεύρα τσατάλια, αλήθεια είναι. Εγώ μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν σου έλεγα εγώ που είμαι να πάνω από καφενείο και ακουγόταν από τις 8 η ώρα το πρωί δυνατά τέρμα οι μουσικές.
1: Όταν αυτή η βαβουρίτσα είναι σε ένα ντεσιμπέλ που το αυτή το ακούει και νιώθει μια παρέα, δεν νιώθει ότι είναι ερημιά ή ξέρεις, είναι ωραίο. Όταν αυτό ξεπερνά και δυστυχώς τα μαγαζιά δεν έχουν αυτό το όριο, ρε παιδί μου. Και επίσης πιστεύω ότι είναι και ντεμοντέ να διασκεδάζει με τόσο δυνατή μουσική.
2: Πραγματικά. Όχι ότι έχουμε γεράσει, Αργύρι μου, και δεν αντέχουν όλα τα φτάκια μας, αλλά είναι ντεμοντέ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο. Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή.
2: Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
1: ναι,
2: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
3: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει αγαγά το λιοντάρι.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Οι Φιλανδοί μπορεί να μην έχουν καλό καιρό, αλλά ξέρουν να καλοπερνάνε. Συγκεκριμένα έχουν μία λέξη αφιερωμένη στο να πίνεις μόνο στο σπίτι σου, φορώντας μόνο το βρακί σου.
2: Το culture can it.
1: Culture can it, λοιπόν.
2: Αλλά εγώ αυτό το κάνω κάθε μέρα όταν γυρνάω σπίτι μου.
1: Πίνεις μόνο σου με το βρακί
2: Όχι,
1: σου.
2: Το βρακί μου μόνο.
1: Με το βρακί σου. Και εγώ με το βρακί μου είμαι στο σπίτι. Δεν μπορώ. Τα ρούχα με ενοχλούν. Αλλά εγώ δεν πίνω, τρώω. Εγώ με το βρακί ξέρεις τι έχω φάει στον πάγκο της κουζίνας.
2: Γιατί
1: δεν θέλω και όταν τρώω στον πάγκο της κουζίνας δεν τις παίρνεις και τις θερμίδες. Κατάλαβες. Στον καναπέ τις παίρνεις.
2: Ακριβώς.
1: Στον πάγκο της θερμίδες ναι, τώρα δεν έχω φέρει τίποτα. Στο πόδι έφαγα.
2: Ζωή, πόσο ίδιοι είμαστε. Και εγώ στον πάγκο της κουζίνας αισθάνομαι ότι δεν παίρνω θερμίδες.
1: Πώς μοιάζουμε εγώ και εσύ.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: 92,9 Kiss.
10: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
9: Αύριο το πρωί στις 9:20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
1: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ύπνο της ιδιοφυΐας.
2: Αυτό τεχνική... να τον ακολουθήσω τουλάχιστον για να μπορώ να παραμείνω ιδιοφυΐα.
1: Φανταστείτε τώρα να μπορούσατε να ανακτήσετε πλήρως τις δυνάμεις σας κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα.
2: Έλα, κλείστε τον. Τι κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα, πώς θα είναι ιδιοφυΐα?
1: Την επόμενη φορά που θα μεταραβήξεις βίντεο σε κάποιο αεροπλάνο, σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο ταξί, σε κάποιο τραπέζι, σε κάποια μάζοξη.
2: Καλή ώρα.
1: Που θα κοιμάμαι όρθιος, όταν θα ξυπνήσω έξαλλος, γιατί έξαλλος ξυπνάω κάθε φορά με καταγράφει, θα σου πω. Ήταν ένας ιδιοφυής ύπνος.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: 55 λεπτά 90 στο Now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss. Kiss My Weekend με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. This is
1: Kiss. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να έχετε ξυπνήσει, να έχετε φτιάξει καφεδούμπες. Κυριακή, λοιπόν, είμαι ο Ζήση Ρουμπός. Kiss My Weekend κάθε Σάββατο και Κυριακή. Εδώ 10 με 1. Θα ακούσουμε μουσικάρες, θα παίξουμε την ερώτηση της ημέρας. Για πάρα πολλά άλλα ωραία πράγματα, καθώς και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο. Kiss My Weekend εδώ, 92,9 Kiss FM. This is Kiss. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Μας έχει κάνει πολύ καλύτερο καιρό από χθες. Κυριακή λοιπόν, ελπίζω να έχετε πιει καφέ ή να πίνετε καφέ, να είστε κάπου χουχουλιάρικα. Η ερώτηση της ημέρας λοιπόν τρέχει στο Instagram του Kiss και η ερώτηση της ημέρας είναι: μόλις κέρδισες 900 εκατομμύρια ευρώ, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνεις? Αλλά εννοούμε το πρώτο, δηλαδή μόλις το έμαθες, τι κάνεις? Παίρνεις κάποιον τηλέφωνο, ειδοποιείς, παθαίνεις εγκεφαλικό? Οι πιο αστείες και οι πιο έξυπνες απαντήσεις, οι πιο ιδιαίτερες απαντήσεις, θα τις διαβάσουμε και εδώ στον αέρα. Ή αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε ηχητικό στο Viber του σταθμού 6942-929-929. Στο τέλος της δεύτερης ώρας, μία απάντηση από εσάς θα βγει νικήτρια. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνετε αν κερδίσετε 900 εκατομμύρια ευρώ. Σίγουρα θα τρελαθούμε σαν τον Σιλ.

0: Κυριάκη λοιπόν, και η ερώτηση της ημέρας τρέχει ήδη, έχετε ήδη ξεκινήσει να απαντάτε στην ερώτηση που λατρεύω πάντα να συζητάω με φίλους, με παρέα, όπου σταθώ και όπου βρεθώ. Τι θα έκανε, ρε παιδί μου, αυτή η κουβέντα που αγαπάμε όλοι να κάνουμε, τι θα έκανε αν κέρδισε ένα τεράστιο ποσό? Η μία απάντηση δική σας θα κερδίσει, θα διαλέξω να βγει η νικήτρια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο την Βαλέρια που έστειλε ηχητικό στο Viber του σταθμού και είπε το εξής.
1: Με μάτια ερμητικά κλειστά, χωρίς να με νοιάζει το κόστος, μπαίνω κατευθείαν να κλείσω αεροπορικά χωρίς επιστροφή.
0: Η Βαλέρια έφυγε για το αεροδρόμιο με κλειστά τα μάτια. Δεν ανέφερε ότι παίρνει κάποιον μαζί της, οπότε θεωρώ, Βαλέρια, ότι απλά μπήκε σε αεροδρόμιο με το κινητό στο χέρι μόλις σου έχει ανακοινωθεί ότι κέρδισες και απλά φεύγεις. Το καταλαβαίνω, το συμμερίζομαι, το δέχομαι και να σου πω κάτι, μπορεί να το έκανα και εγώ. Λοιπόν, στέλνετε τις απαντήσεις σας αν θέλετε ηχητικά στο Viber 6942 929 929. Ή απαντάτε κάτω από το post στο Instagram του Kiss. Τι θα κάνετε αν κερδίζατε 900 εκατομμύρια ευρώ? Και συνεχίζουμε σε αυτή την όμορφη Κυριακή. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: ακούστε τώρα εδώ πέρα τι διαβάζω. Υπάρχουν, λέει, κάποιες φοβίες που ακούγονται ψεύτικες. Ακούγονται ψεύτικες, αλλά υπάρχουν. Αυτές λοιπόν είναι η εργοφοβία, έντονος φόβος για τη δουλειά. Φοβοφοβία, ο φόβος να φοβάσαι. Χρονοφοβία, φόβος ότι ο χρόνος περνάει. Αυτοματονοφοβία, ο φόβος για τις ανθρωπόμορφες φιγούρες όπως κούκλες βιτρίνας ή κερνά ομοιώματα. Αθαζαγαοραφοβία, ο φόβος να μην σε ξεχάσουν. Υπάρχουν αυτές οι φοβίες, ξαναλέω έτσι. Τρυποφοβία, αηδία ή φόβος με συστάδες από μικρές τρύπες. Ισοπτροφοβία, φόβος για καθρέφτες ή να βλέπεις τον εαυτό σου. Παιδιοφοβία, έντονος φόβος για τις κούκλες. Υπάρχουν πάρα πολλές. Εγώ θα προσθέσω κάποιες δικές μου. Υπάρχει, εγώ έχω την εθνοφοβία που είναι ο φόβος της ενηλικίωσης. Και έχω και έντονη εντομοφοβία. Ή αλλιώς κολεόπτεροφοβία. Ό,τι πετάει εκεί είναι απρόβλητο και μπορεί να προσγειωθεί στη μούρη σου. Ή κατσαριδοφοβία. Όσοι με ξέρουν καλά, το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Ή την πιο γνωστή φοβία που μοιάζει σαν να μην υπάρχει, αλλά υπάρχει, που είναι έντομο που μοιάζει σαν τον αξαποδοφοβία. Okay, είναι αυτό το εντομάκι που το βλέπεις και λες τώρα αυτό είναι εξωγήινος ή ονειρεύομαι. Και μην ακούς αυτούς τους αραλέους που λένε, ωραία, αυτά σε φοβούνται πιο πολύ από τα φοβάσαι εσύ. Όχι. Όχι, παιδιά. Συγγνώμη, τραβάω τη γραμμή. Μία είναι η απάντηση στο αν δεις κατσαρίδα στο μπάνιο σου, τι κάνεις. Είναι πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Μετακομίζεις. Εντάξει, μετακομίζεις.
1: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στη δουλειά. Είστε καταπληκτικοί.
2: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Να ευχηθούμε λοιπόν σε όλα μας τα ζωάκια συντροφιάς να τα πάρουμε μια ζεστή αγκαλιά, να τα κοιτάξουμε μέσα στα ματάκια, γιατί είναι ο λόγος πραγματικά που τοποθετήκαμε πάνω στον πλανήτη, για να μας θυμίζουν πως είναι η σωστή κατάσταση ύπαρξής μας σαν είδος, σαν συνύπαρξη. Πάρα πολλές ευχές και φυλάκια λοιπόν σε όλα τα ζωάκια συντροφές, αλλά και όχι μόνο, να ευχηθούμε τα πράγματα να βελτιωθούν στην προστασία των φίλων μας σε όλο τον πλανήτη. Να δώσω, να στείλω, ξέρω ότι με ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί από χτες που ξεκινήσα βάζει ακουστικά και ακούει ο Μότσι. Ο Μότσι είναι το γιορξαράκι που έχει προσθεθεί πρόσφατα στην οικογένειά μας. Τον λέω και μουστοκούλουρο. Μότσι από το ιαπωνικό μπουκίτσα, γιατί είναι σαν μπουκίτσα. Και είναι σαν μουστοκούλουρο. Ειδικά όταν κοιμάται πάνω σου και κουρνιάζει, τυλίγεται σαν μουστοκούλουρο. Έχει και το μαλλί, το μακρύ, το καρέ. Όταν ξυπνάει το πρωί είναι πατημένο και όρθιο, και αυτό που κάνει για να μας ξυπνήσει είναι που κάνει ρουθουνοκακοποίηση, το λέω. Είναι αυτό που έρχεται για να σου γλύψει το πρόσωπο και η γλώσσα του μπαίνει μέσα στο ρουθούνι. Κανονικά, αυτά είναι εγκέφαλο. Οπότε μια αγκαλίτσα στο Μότσι και ένα φυλάκι, Χριστίνα και Μάρκο, δώστε του μια ζεστή αγκαλίτσα. Παγκόσμια μέρα το ζώο λοιπόν σήμερα. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσω να υιοθετήσω όλα τα σκυλάκια του σύμπαντος. Τα λατρεύω, είμαι dog person, πάρα πολύ αγάπη για σκυλιά. Μότσι, μη ζηλεύεις, εσένα λίγο παραπάνω σε λατρεύω.

0: Τρέχει λοιπόν σιγά σιγά προς το τέλος της η πρώτη ώρα Kiss My Weekend. Τίμος Ζιζρούπος εδώ, σας κρατάω παρέα. Μπορείτε να απαντάτε στο Viber του σταθμού 6942-929-929 στην ερώτηση τι θα έκανες αν κερδίζες 900 εκατομμύρια ευρώ. Η πιο αστεία, η πιο περίεργη απάντηση θα κερδίσει την εκτίμησή μου και την αγάπη μου στο τέλος δεύτερης ώρας. Και μετά το break θα δώσω την απάντηση για τα 1000 ευρώ για το παιχνίδι που παίζετε μέσα στην εβδομάδα. Μετά το break λοιπόν. Τα λέμε, Παγκόσμια Μέρα των Ζώων, στέλνουμε την αγάπη μας στα ζώα. Απαντάτε και στο Instagram του σταθμού στην ερώτηση και διαβάζουμε τις απαντήσεις σας ή ηχητικό στο Viber.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου, παρακαλώ.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: 92,9 Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
9: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ λοιπόν το λεπτό κάθε πρωί στις 9 παρα 20 και η απάντηση για αύριο είναι Αιθιοπία. Οκ, η απάντηση είναι Αιθιοπία.

0: Kiss My Weekend με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. This is
1: Kiss. Φτάσαμε λοιπόν σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας. Kiss My Weekend, είμαι ο Ζήσης Ρουμπός. Θα είμαι εδώ κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 1 να σας κρατάω παρέα. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ερώτηση που τρέχει στο Instagram του σταθμού ή στέλνετε ηχητικό στο Viber 6942-929-929. Να σας ακούσουμε και live εδώ στον... όχι, το ηχογραφημένο σας μήνυμα, όχι live, live θα ακούτε εμένα. Οκ, okay. Συνεχίζουμε ακάθεκτη.

0: Cardigans λοιπόν, My Favorite Game, κομματάρα και βιντεοκλιπάρα. Όταν είχε πρωτοβγεί, είχε γίνει χαμός με αυτό το βιντεοκλιπ του My Favorite Game. Διαβάζω τώρα εδώ λοιπόν μια έρευνα, λέει, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει αυτό, που γιατί ξεχνάμε ένα όνομα δευτερόλεπτα αφού μας το έχουν πει. Και κάθε φορά που το συζητάω υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες γι' αυτό, ότι είναι απασχολημένος ο κεφαλός, ότι δεν νοιάζει αρκετά και ξεχνάς το όνομα. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει για να θυμάσαι μια νέα πληροφορία πρώτα να της δώσεις αρκετή προσοχή ώστε να κωδικοποιηθεί στη μνήμη σου μέσα. Τη στιγμή λοιπόν μιας γνωριμίας συμβαίνουν πολλά ταυτόχρονα. Παρατηρούμε το πρόσωπο του άλλου, σκεφτόμαστε τι θα πούμε, προσπαθούμε να ακούσουμε τη συζήτηση, ίσως νιώθουμε κοινωνική αμηχανία. Ήδη κοιτάμε ποιος άλλος βρίσκεται γύρω μας. Υπάρχει λοιπόν ένας βομβαρδισμός πληροφοριών. Οπότε, τη στιγμή που ο άλλος σου λέει «Γεια σου Νίκος», δεν συγκρατείται η πληροφορία. Ποιο είναι το μυστικό τώρα? Το μυστικό είναι να το χρησιμοποιήσουμε το όνομα. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή το όνομα. Δηλαδή, χάρηκα πολύ Μάρια. Χάρηκα πολύ Νίκο. Γεια σου Νίκο. Χάρηκα Νίκο. Να πεις το όνομα. Okay. Η επανάληψη μας αναγκάζει να επεξεργαστούμε ενεργά την πληροφορία αντί να την αφήσουμε να περάσει σαν ένας ακόμα ήχος. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και ωραία, έχω να απαντήσω εγώ στην έρευνα. Αλλά δεν βοηθά καθόλου αν σου συμβεί αυτό μου συνέβη εμένα πριν λίγο καιρό, μετά από παράσταση στο θέατρο, όπου βγαίνω έξω και έρχεται ένας πασχαρής τύπος, πολύ συμπαθητικός, με παίρνει αγκαλιά και μου λέει «Ζησάρα, τι κάνεις?» Και δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποιος είναι. Αλλά με χαιρετάει, λες και είχαμε να τα πούμε τρεις μέρες. «Πώς είσαι αγόρι μου, καλά είσαι?» Λέω «Είμαι καλά» και γίνεται αυτό το κοινωνικά αμήχανο που δεν θέλω να του πω ότι δεν έχω την παραμικρή ιδέα ποιος είσαι. Όχι όνομα διθυμόμουν, δεν ήξερα καν από πού γνωριζόμαστε. Και ο εγκέφαλός μου ανατρέχει. Συνεχώς προσπαθεί να κάνει download που τον ξέρω από το στρατό, από το σχολείο, από τη γειτονιά. Μεγαλώσαμε μαζί, σπουδάσαμε μαζί. Ποιος είναι? Και μου μιλάει και ξέρει πληροφορίες για μένα. Και μου λέει «Πώς πας?» Και προσπαθώ να εκμεύσω τώρα εγώ από τη συζήτηση. Είμαι εσύ καλά? Μου λέει «Όπως τα ξέρεις, εκεί που ήμουνα». Αμέσως στα απολόγω η κουβέντα τελείωσε και δεν έμαθα, δεν κατάλαβα ποτέ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από το φίλο μου δημόσια. Όποιος και αν είσαι, όπως και να σε λένε, δεν κατάλαβα ποτέ ποιος ήταν. Αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτές τις συζητήσεις συνήθως τις τελειώνεις με ένα «Καλά μιλάμε, είσαι τρελό, είσαι φατσάρα μεγάλη ρε, χαρήκα που σ' είδα» και φεύγεις.
1: Kiss My Weekend με το Ζήση Ρουμπό. Με το Ζήση Ρουμπό. Στον 92,9

0: Όσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, Immortal λοιπόν, Evanescence, κομματάρα. Και γελάω πάρα πολύ με τις απαντήσεις σας και στο Instagram και στο Viber. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικούλι που μας έστειλε ο Mike στο Viber του σταθμού.
1: Καλημέρα Κις, είμαι ο Μιχάλης. Θα κράταγα ένα ποσό για να εξαφανιστώ και τα υπόλοιπα θα τα μοίραζα.
0: Για λέω, ο Μιχάλης είναι ο Batman. Θα εξαφανιζόταν, θα παίρνουν τα λεφτά και αυτά σαν τη σκιά. Έχετε στείλει λοιπόν πάρα πολλά. Ο Αργύρης, ο αγαπημένος μου, Αργύρη μου, την καλημέρα μου και τα φιλιά μου. Παίρνω τους φίλους μου, λέει, και φεύγω για το γύρο του κόσμου. Μετά θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Δέχομαι, Αργύρη μου, δέχομαι. Ταξίδια, λέτε πάρα πολύ. Ντέμπι, ταξίδι. Κλείνω κατευθείαν κρουαζιέρα. Η Αμαλία, Γεωργία, κρύο μπάνιο για να συνέλθω από το σοκ. Η αλήθεια, 900 εκατομμύρια. Αν ξεπεράσει το κεφαλικό μου το που το μάθεις, θα είναι πάρα πολύ ευτυχία. Κλείνω εισιτήρια για ταξίδι. Παρετούμε από τη δουλειά και κάνω πάρτι απελευθέρωση. Δεν ξέρουμε ποια είναι σαν προετοίμαστο. Ρε μαν, δεν ξέρω τώρα. Ναι. Κουκουτσά και πήρε το χρόνο να γράψει, δεν ξέρω με ποιαν θα προετοιμαστώ, αλλά θα μπορούσε. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι όμως. Σοκ. Έγραψε, η Στεφανία έχει γράψει αφεντικούλη. Νομίζω ότι με αυτό το ύφος το έγραψε, Στεφανία. Ότι και καλά, θες να μιλήσω αφεντικό. Σου έχω νέα, αφεντικό. Σε απολύω. Λοιπόν, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Συνεχίζετε να στέλνετε απαντήσεις στο Instagram είτε στο Viber του σταθμού ηχητικά, τα οποία θα παίξουμε εδώ στον αέρα, και συνεχίζουμε Kiss My Weekend, είμαι ο Ζήσης και σας κρατάω παρέα μέχρι τη μία. Πάμε να τα σπάσουμε λίγο. Μπαγκαράγκα.

Love Me Like You Do, λοιπόν, από Ellie Goulding, το οποίο έπαιξε στην ταινία 50 Shades of Grey, το οποίο, παρεμπιπτόντως fun fact, δεν ξέρω αν ξέρετε ότι το 50 Shades of Grey ξεκίνησε σαν fan fiction για το Twilight από τη συγγραφία της οποίας το όνομα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Anyway, συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ θέλω να σας θυμίσω ότι τρέχει υπερδιαγωνισμάρα στο Geese. Ο 92.9 Geese, λοιπόν, 92.9 Geese και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Σακύρα. Ακούστε φασάρα. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενταήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια διαμονή σε ξενοδοχείο 5 αστέρων με πρωινό, ξενάγηση στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για τη συναυλία της Σακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς αυτή τη μοναδική πραγματικά εμπειρία, δηλώστε συμμετοχή στο kissfm.gr στην κατηγορία Win or Key. On Kiss. Πραγματικά πρέπει να είναι εμπειρία αυτό. Θα κοιτάξω να δω τι μπορώ να κάνω, μπας και το κερδίσω εγώ. 90's to now. 92,9 Kiss.

0: Kings of Leon, λοιπόν, Sex on Fire, συγκροτηματάρα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και λίγο πριν το break, να σας πω για ένα αγαπημένο μου θέμα. Όπως ίσως όσοι με ξέρετε γνωρίζετε ότι αγαπάω να μιλάω για σειρές. Σειράρες, λοιπόν, μου αρέσει να μιλάω για κινηματογράφο, για τηλεόραση και μου αρέσει να προτείνω σειρές. Σύμφωνα, λοιπόν, με το Rotten Tomatoes, οι κορυφαίες σειρές που παίζουν αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση και μπορείτε να δείτε, θα σας πω τέσσερις. Η μία είναι Slow Horses. Αν δεν έχετε ανέβει στο τρένο του Slow Horses, βρίσκεται ήδη στην έκτη σεζόν του και τα σπάει. Gary Oldman, πιο όριμος, πιο εξωφρενικός, αριστουργηματικός από ποτέ. Slow Horses, λοιπόν, έκτη σεζόν. Πιάστε το από την αρχή για να το απολαύσετε. Είναι συγκλονιστικός. Και μετά τα επόμενα τρία διαμαντάκια είναι το Furious, το οποίο δεν το έχω τελειώσει ακόμα. Είναι η πρώτη σεζόν. Έχει πάρει φοβερές κριτικές και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αστυνομικό. Μετά το δεύτερο αριστούργημα που συστήνω με κλειστά τα μάτια είναι το The Pit. Ό,τι πιο ρεαλιστικό, νατουραλιστικό, δραματικό, συγκινητικό έχει γίνει σε νοσοκομειακή σειρά. Και πρέπει να σας πω ότι δηλώνω φαν των νοσοκομειακών σειρών, νοσοκομεία, Grey's Anatomy κτλ. Τα αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσουν. Είναι comfort σειρές, αλλά το The Pit σπάει όλα τα όρια. Πραγματικά είναι αριστούργημα. Τελείωσε, ολοκληρώθηκε και η δεύτερη σεζόν. Παιδιά, μπείτε να δείτε The Pit, είναι συγκλονιστικό. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω το διαμάντι της φετινής χρονιάς, μια σειράρα που καλύπτει πάρα πολλά πεδία, είναι κωμωδία, είναι τρόμος, είναι φοβερή σκηνοθεσία και παραγωγή με ερμηνιάρες και μιλάω φυσικά για το Windows Bay που σάρωσε χωρίς προηγούμενο τα βραβεία Emmy στα τηλεοπτικά Oscar. Θα μπορούσε κανείς να πει, Windows Bay πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, εννοείται να ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν. Αν δεν το έχετε δει, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας και δείτε Windows Pay, τα σπάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μιλάμε για σειρές. Πείτε μου και εσείς, προτείνετε μου αν έχετε κάποια σειρά που πρέπει οπωσδήποτε να δω στο Viber 6942-929-929. Πάμε για break και μετά το break θα ανακοινώσουμε την νικήτρια απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, καθώς και την απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Boursier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
3: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Γιατί βρε αγόρι μου?
3: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
3: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
6: Είπαμε, θα προλάβουμε.
3: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
6: Ναι.
3: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
3: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
6: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?
3: Έλεος.
8: Εγώ περιμένω το

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιά...
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από

λοιπόν να ακούσουμε την δεύτερη απάντηση για το 1000 ευρώ το λεπτό το αυριανό. Η δεύτερη απάντηση λοιπόν είναι αξιωματικός. Επαναλαμβάνω, η δεύτερη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό είναι αξιωματικός.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της δεύτερης ώρας και ήρθε η ώρα να ανακοινώσουμε την απάντηση στην ερώτηση της ημέρας. Τι θα έκανες αν κέρδιζες 900 εκατομμύρια ευρώ? Ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα έκανες? Πήρα εξαιρετικές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου γράφει η Μαρία στο Instagram. Πληρώνω τη ΔΕΗ αν φτάσουν. Λολ. Μου γράφει ο Μίστερ Παπάν, θα αγόραζα μια τεράστια φάρμα και θα έβαζα μέσα όλα τα δέσποτα ταλαιπωρημένα ζώα που θέλουν αγάπη, καρδούλες. Αλλά πρέπει να ομολογήσω ότι η απάντηση που με κέρδισε ήταν από τη Στέλλα. Η Στέλλα λοιπόν μου έστειλε μήνυμα στο Viber και μου λέει: καλημέρα! Ξεκάθαρα ξαναπαντρεύομαι τον ίδιο, ας το πούμε ανανέωση όρκων, άντρα, αλλά σε κάστρο με πληρωμένα τα έξοδα σε όλους να παίξουμε ταξιδάρα, όπου γάμος και χαρά. Εγώ, Στέλλα μου, λοιπόν, στο δίνω σήμερα. Η καλύτερη απάντηση που έλαβα, όλες ήταν εξαιρετικές, αλλά λίγες παραπάνω καρδούλες σε σένα, να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι, πάνω απ' όλα υγεία και να είστε καλά, παιδιά. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά με μουσικάρες from 90s to now.

Τρίτη και τελευταία ώρα λοιπόν, συνεχίζουμε δυναμικά με μουσικάρες. Με το Ζήση Ρουμπό. 90's to now λοιπόν, μουσικάρες εδώ πέρα, συνεχίζετε να στέλνετε τώρα στο Viber 6942-929-929 για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της συντροφιάς live αυτή την Τρίτη το βράδυ στο Θέατρο Βεάκιο. Θα σας μιλήσω για αυτό λίγο παρακάτω και επίσης έχουμε και την απάντηση για το 1000 ευρώ το λεπτό το αυριανό, την Τρίτη τελευταία της ημέρας. Είμαι ο Ζήσης Ρουμπός.

Αυτό το Σαββατοκύριακο διεξάγεται και το Fantasy Festival στον εκθεσιακό χώρο Περιστερίου. Είναι ένα φεστιβάλ που γιορτάζει το φανταστικό. Είναι ένας παράδεισος για εμάς τους geeks που ασχολούμαστε με τα παιχνίδια, με οτιδήποτε φανταστικό, φανταστική λογοτεχνία, επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και χειροποίητες κατασκευές, οτιδήποτε έχει καλλιτέχνες, μπορείτε να πάτε. Είναι μέχρι τις 10 τελευταία μέρα, 10 το βράδυ τελευταία μέρα σήμερα. Fantasy Festival λοιπόν στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου. Και αυτό είναι μια πάσα για να σας μιλήσω για τη συντροφιά, τα παιχνίδια ρόλων, κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Η συντροφιά είναι μια σειρά που κάνουμε στο YouTube μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη, την Ευγενία Σαμαρά, τον Γιώργο Τσούλη και τον Αντώνη Βουτσίνο, τον εξαιρετικό αφηγητή. Είναι το καλύτερο χόμπι στον κόσμο. Αν δεν ξέρετε περί τίνος πρόκειται, μπείτε να δείτε. Και κάνουμε το πρώτο μας μεγάλο live, την πρώτη μας live παράσταση, την Τρίτη στο Θέατρο Βεάκιο. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν, να στέλνετε στο Viber του σταθμού 6942-929-929 με τη λέξη συντροφιά, για να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση της συντροφιάς αυτή την Τρίτη.

0: Έρωτα να μα δώσει λοιπόν un altro te. Και διαβάζω τώρα εδώ ένα νέο που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είναι εξαιρετικό νέο. Και λέει το εξής. Καθίστε καλά. Θα είναι σοκαριστικά τα νέα που θα ακούσετε. Στη Νορβηγία λέει όλοι ξέρουν πόσα βγάζεις και τι φόρους πληρώνεις. Το σύστημα που δουλεύει επειδή είναι επώνυμο. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα έναν κόσμο που ο γείτονας, ο συνάδελφος ή ακόμα και ο πρώην σου μπορούν με ένα κλικ να δουν ακριβώς πόσα χρήματα έβγαλες πέρσι, πόση περιουσία έχει στην άκρη και πόσο φόρο πλήρωσες. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως είναι πραγματικότητα. Μέσω της Εθνικής Φορολογικής Αρχής, συγχωρέστε με, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, που λέγεται Skattetaten, θα το ξαναπώ, ελπίζω να το διαβάζω σωστά, Skattetaten, ωραία. Κάθε φορολογούμενος, συγγνώμη που γελάω, στη χώρα είναι καταγεγραμμένος σε μια δημόσια προσβάσιμη βάση δεδομένων. Η παράδοση αυτή της απόλυτης οικονομικής διαφάνειας μετράει πάνω από 200 χρόνια ιστορία στη Νορβηγία, ενώ το 2001 πέρασε στην ψηφιακή εποχή. Ωραία. Προσέξτε, είστε μαζί μου. Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι συγκεκριμένα. Ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, ταχυδρομικός κώδικας, καθαρό εισόδημα, καθαρή περιουσία και ο φόρος που αναλογεί. Ωραία. Για τη συντριπτική πλειονότητα των Νορβηγών, η εξαίρεση από αυτή τη λίστα είναι απολύτως αδύνατη. Δηλαδή, δεν έχει το δικαίωμα να πει ρε παιδί μου, εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα στοιχεία μου. Ωραία. Και εδώ είναι το καλύτερο τώρα. Το κοινοβούλιο της χώρας έχει αποφασίσει ότι η κοινωνία χρειάζεται έναν διαφανή τρόπο να επαληθεύει πως η φορολογία κατανέμεται δίκαια σε όλους. Τέλος η ανωνυμία, επίσης, όποιος θέλει να ψάξει κάποιον. Δηλαδή, αν θέλω εγώ, ρε παιδί μου, να δω τα δικά σου φορολογικά στοιχεία, πρέπει να συνδεθώ στο σύστημα με τα επίσημα δικά μου στοιχεία, έτσι ώστε να φαίνεται ποιος σε έψαξε. Να φαίνεται δηλαδή ποιος ψάχνει ποιον και όλοι ψαχνόμαστε και όλοι φαινόμαστε. Απόλυτη διαφάνεια λοιπόν στην Νορβηγία. Εγώ έχω να πω ότι το βρίσκω εξαιρετική ιδέα. Ωραία. Έχω να προτείνω ότι θα ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να εφαρμόσουμε και εδώ στην Ελλάδα. Και να κρατήσουμε και το ίδιο όνομα με ίσως μια μικρή παραλόγω από Skattetaten, να βγάλουμε το δεύτερο συνθετικό. Και ονοείτο.
1: Σας ακούω κάθε μέρα.
2: Είστε ο καλύτερος σταθμός με διαφορά και συνεχίστε έτσι. Your radio connection

μαζεύει συννεφάκια, έξω σιγά σιγά, δεν μας χαλάει όμως τη διάθεση σε καμία περίπτωση. Είμαστε εδώ πέρα 92,9 Kiss FM. Kiss My Weekend λέμε στον καιρό που πάει να χαλάσει. Είμαι ο Ζήσης, θα σας κρατάω παρέα κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 1 και διαβάζω τώρα εδώ κάτι που σχολίασε και αργήσει η ζωή μέσα στη βδομάδα, τον ύπνο της ιδιοφύειας. Λέει, ακούστε. Φανταστείτε, λέει, να μπορούσατε να ανακτήσετε πλήρως τις δυνάμεις σας κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα. Είναι η μετακτική, λέει, που εφάρμοζε ο Νταβίντσι, μια μέθοδο που λέγεται ότι υιοθέτησαν επίσης με το δικό του τρόπο ο Ναπολέον, ο Νίκολα Τέσλα και ο Ουίνστον Τσέρτσιλ. Ονομάζεται πολυφασικός ύπνος ή πιο ποιητικά ο ύπνος της ιδιοφύειας. Είναι αυτό το κλασικό που κοιμάσαι, το μοτίβο, όπου ο χρόνος ύπνου κατανέμεται σε πολλές περιόδους μέσα στο 24ωρο. Σε υπνάκους 15-20 λεπτών, κάθε 4 ώρες. Τσακ! Ξαπλώνεις, τον παίρνεις λίγο, ξυπνάς. Ακούς και λάθος αυτό, αλλά συνεχίζω. Ο ύπνος λοιπόν της ιδιοφύειας. Υπάρχουν και παραλλαγές, έχουν γίνει μελέτες. Παιδιά, όλα αυτά είναι δήθεν. Ας πω εγώ ένα ιδιοφύη ύπνο για να κοιμάσαι, να ξυπνάς. Ο ύπνος της ιδιοφύειας. Θες μια ηλεκτρική κουβέρτα και ένα κουπίδι. Και ένα χρονοδιακόπτη. Βάζεις την ηλεκτρική κουβέρτα, ωραία. Τρως λίγο τα καλωδιάκια με κουπίδι και βάζεις χρονοδιακόπτη κάθε 20 λεπτάκια. Το πιάνετε που το πάω. Ξυπνά, κάθε 20 λεπτά και ξυπνά. Γιατί εγώ έτσι και πέσω για ύπνο. Όχι, δεν ξυπνάω σε 20 λεπτά. Πιο δύο τι έκανε ο Νταβίντσι και ο Τσο. Εγώ κάνω τον άλλο ύπνο της ιδιοφύειας. Να σας πω τώρα μέσα μεταξύ μας. Ποιον ύπνο της ιδιοφύειας κάνω. Είναι αυτό που γυρίζω το βράδυ σπίτι, παίρνω το μότσι αγκαλιά, φτιάχνω το στάκι να το φάω και απλά με παίρνω ύπνο πάνω στο μότσι και στο τόστ. Χωρίς να φάω τίποτα. Αυτό. Και μετά ξυπνάω από το ροχαλιτό μου. Αυτό είναι ο ύπνο της ιδιοφύειας. Να είστε καλά, θα σέβεστε. 90's to now. Kiss FM 92,9 Kiss.

Χαιρετισμούς και πάρα πολλά φιλιά σε όλους όσους είναι μέσα στα αυτοκίνητά τους αυτή τη στιγμή και μας ακούνε, επειδή υπάρχει ένα σχετικό μπουτιλιάρισμα λόγω του αγώνα που γίνεται του Greece Race for the Cure 2026. Τα φιλιά μου στην Ελευθερία, υπομονή. Ο καιρός έτσι κι αλλιώς έχει δροσίσει υπέροχα. Έχει βγάλει καταπληκτικά γκρίσι νεφάκια, τα οποία σου ανοίγουν τη διάθεση με το που τα κοιτάς. Δεν υπάρχει κίνδυνος βροχής. Χαλαρώστε, πάρτε βαθιές ανάσεις. Ακούω μουσικάρες from 90s to now. Είμαι ο Ζήσης Ρούμπος. Σας κρατάω παρέα κάθε Σαββατοκυριακή 10 με 1 εδώ στον καλύτερο σταθμό 92,9 Kiss FM. Και τι λέμε σε οτιδήποτε μπορεί να μας χαλάσει τη διάθεση, ειδικά το Σαββατοκυριακό? Kiss My Weekend. 90s to now 92,9 Kiss.

Έτσι, κάντε λίγο χαμό τώρα μέσα στα αυτοκίνητά σας, όπως είστε και με ακούτε. Και πάμε να ακούσουμε την τρίτη και τελευταία απάντηση για σήμερα για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η τρίτη απάντηση είναι κάλιο. Επαναλαμβάνω, η τρίτη απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό είναι κάλιο.

Έλα, εντάξει, κλασικές αξίες, Britney, You Drive Me Crazy, Ας πάει. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και... Έλα, εντάξει, κλασικές αξίες, Britney, You Drive Me Crazy, Ας πάει. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος και της τρίτης και τελευταίας ώρας.

να μπείτε να κλείσετε εισιτήρια στο more.com. Παίζουμε ουσιαστικά μπροστά σε κοινό επιτραπέζια παιχνιδιά ρόλων μαζί με τον Ορφέα Αυγουστίδη, την Ευγενία Σαμαρά, Γιώργο Τσούλη, τον Αντώνη Βουτσίνου, τον εξαιρετικό αφηγητή μας και εμένα. Διοργάνωση της Pixel Perfect, τα φιλιά μου στα παιδιά. Εξαιρετική υποδομή, εξαιρετική παραγωγή. Και είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τόσο μεγάλο. Για μια κοινότητα που αγαπάω πάρα πολύ, την κοινότητα των επιτραπέζιων παιχνιδιών και των παιχνιδιών ρόλων. Όσοι έχετε στείλει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τα μηνύματα με την συντροφιά. Θα ενημερωθείτε με μηνύματα και χθες και σήμερα για τις διπλές προσκλήσεις για το συντροφιά live. Και να σας αναφέρω ότι και την επόμενη Δευτέρα ξεκινάω και το τρίτο μου solo stand-up για δεύτερη χρονιά στα TGI Fridays στο Loft, με τον τίτλο «Τηγανητές πατάτες ή το νόημα της ζωής», που είναι λίγο spoiler, γιατί το νόημα της ζωής είναι οι τηγανητές πατάτες. Για όλες.

0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την αγάπη και τη στήριξη. Είμαι ο Ζήτης Ντρούμπος. Θα είμαι εδώ κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή 10 με 1, 92,9 Kiss FM, στο καλύτερο σταθμό, τις καλύτερες μουσικάρες from 90s to now. Θα τα πούμε την Τρίτη το βράδυ στο live της Συντροφιάς. Θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Στείλτε μου αν θέλετε στο Viber ερωτήσεις της ημέρας που θα θέλατε να ακούσετε, να μοιραστούμε εδώ. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις. Έχω ετοιμάσει ωραία πράγματα και ετοιμάζουμε εδώ να κάνουμε τα Σαββατοκύριακα. Θα έχουμε δώρα, θα έχουμε διαγωνισμούς, θα έχουμε γρίφους, θα έχουμε παιχνίδι. Και να θυμάστε τις δύο συμπαντικές αλήθειες. Έτσι, η μία είναι ότι το παιχνίδι είναι ζωή και η δεύτερη τεράστια συμπαντική αλήθεια που μοιράζομαι έτσι στο κλείσιμο τώρα αυτού του διημέρου στο Kiss My Weekend είναι ότι κάθε μέρα είναι δώρο. Όπου και αν είστε, όπου και αν το ακούτε αυτό, μοιραστείτε το, πάρτε έναν άνθρωπο τηλέφωνο δικό σας και πείτε ένα αγαπώ σήμερα, παρόλο που έχει νεφάκια, δεν πειράζει γιατί εμείς λέμε Kiss My Weekend. Σας φιλώ.
1: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
2: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
1: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. Πέντε μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. In the nighttime.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο age freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: 92,9 Kiss.
8: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: KISS World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to KISS FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 KISS και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. KISS World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Είσαστε έτοιμοι για ακόμη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό? Η απάντηση είναι Κασπία θάλασσα.
0: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
2: Γιατί βρε αγόρι μου?
1: Φοβάμαι.
2: Τι φοβάσαι?
1: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
2: Είπαμε, θα προλάβουμε.
1: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
2: Ναι.
1: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
1: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
2: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
5: Έκθεση.
4: Λαόρτ. Ballet National de Marseille.
5: Age of Content.
4: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
5: Oracle.
4: Ρόμπερτ Άικ.
5: Ιδίποδας.
4: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
5: Συζήτηση.
4: Ρωμαίο Καστελούτσι.
5: Φάουστ.
4: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
5: Τουμπί. Απαγωγή και παρατήρηση.
4: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
5: Λάμπλες.
4: Νίκος Καραθάνος.
5: Έπος.
4: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
6: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
6: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
6: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Και

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss.
3: Είμαι η Πινελόπη, κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

1000 ευρώ το λεπτό. Ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό είναι Νορβηγία. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss.
1: Παίζετε μουσικάρες.
2: Σας ακούω συνέχεια από το πρωί στο βράδυ.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 92,9 Kiss.
5: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
4: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ το λεπτό. Μία ακόμη απάντηση στο αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό είναι ηρόδοτος. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κρατάτε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
3: Your Radio Connection 92,9 Kiss.

0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Μαμά.

0: Mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
1: Ναι.
0: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
1: Ναι.
0: Και πιο ελαφριά.
1: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
2: Κέντια Cotton Days. Η Κέντια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κέντια και στο kendia.gr. Κέντια. Για πάντα.
0: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
0: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
0: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
0: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
0: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
0: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
6: 92,9 Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
7: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ το λεπτό. Για να σημειώσουμε ακόμη μία απάντηση για το αυριανό παιχνίδι 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι 4. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: These beautiful things that I've got.
1: 55 λεπτά 90's to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Celeste Bourchier Mouzenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε

0: κάνουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: 92,9 Kiss.
3: Πόσο κάνει 115-60?
4: 95.
3: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
4: Άζωτο.
5: Το χαίρο πολύ.
3: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
4: Όλες.
3: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
4: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ το λεπτό. Μία ακόμη απάντηση στο αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό είναι Iron Maiden. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
7: Ναι.
6: Και πιο ελαφριά.
7: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
8: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
9: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss.
3: Καλημέρα, είμαι ο Διονύσης. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στο διαγωνισμό του Kiss. Προσανατολίζουμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι, να τα χρησιμοποιηθούν για ταξίδι. Ευχαριστούμε τον Kiss FM. Μας κρατάει πάρα πολύ καλή παρέα και όμορφη όλες τις ώρες της ημέρας. Παιδιά, συνεχίστε έτσι. Φανατικός ακροατής, χρόνια τώρα.
2: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ το λεπτό. Ήρθε η ώρα να σας δώσουμε ακόμη μία απάντηση για το αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό. Η απάντηση είναι η Παναγία των Παρισίων. Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Έχουμε την περισσότερη μουσική.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
0: 95 λεπτά.
1: Κάθε ώρα.
0: 92,9 Kiss.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς

0: χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 92,9 Kiss.
5: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
4: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

1000 ευρώ το λεπτό. Μία ακόμη απάντηση στο αυριανό 1000 ευρώ το λεπτό είναι 51. Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
2: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Γιατί βρε αγόρι μου?
2: Φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι?
2: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
3: Είπαμε, θα προλάβουμε.
2: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
3: Ναι.
2: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
2: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
3: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
8: Έκθεση.
7: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
8: Age of Content.
7: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
8: Όρακλ.
7: Ρόμπερτ Άικ.
8: Ιδίποδας.
7: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιτ.
8: Συζήτηση.
7: Ρωμαίο Καστελούτσι.
8: Φάουστ.
7: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
8: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
7: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
8: Λάμπλες.
7: Νίκος Καραθάνος.
8: Έπος.
7: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
9: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 92,9 Kiss.
3: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

90s to now. 92,9 Kiss. I could stay awake just to hear.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: 92,9 Kiss.
4: Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωεπρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Δεν είναι 100,
1: ούτε 200,
0: δεν είναι 300,
1: είναι 1000.
0: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Καθημερινά στο Breakfast Show. Στις 9 παρα 20 το πρωί, στον 92,9 Kiss.
3: Όπα, όπα, όπα, όπα. Τις απαντήσεις η παραγωγή θα τις δίνουν.
0: Τις δίνουμε. Δεν άκουσες? Συντονίσου και δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
3: Τρέχω, τρέχω. 1000 ευρώ είναι αυτά.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss, κυρά στις

0: Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
1: 92,9 Kiss.
2: Πόσο κάνει 115-60?
3: 55.
2: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
3: Άζωτο.
4: Το χαίρομαι πολύ.
2: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
3: Όλες.
2: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
3: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
1: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
1: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18ος.
1: Σε ποια κατηγορία οργάνων ανήκει η Φλογέρα και το Κλαρίνο?
2: Ναυστά.
1: Ποιος Άγιος της Εκκλησίας μας θεωρείται προστάτης των ναυτικών?
2: Άγιος Νικόλαος.
1: Πού βρίσκεται το διάσημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου σήμερα?
2: Μουσείο Λούβρο, Παρίσι.
1: Ποιο συγκρότημα κυκλοφόρησε τη μεγάλη επιτυχία Dancing Queen τη δεκαετία του 1970?
2: Η Άμπα.
1: Πώς ονομάζεται η κάθε ξεχωριστή σειρά γραμμή σε ένα ποίημα?
2: Ήχος.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: Πούμενο.
1: Πόσες χορδές έχει ένα κλασικό βιολί?
2: 4.
1: Πόσο κάνει 115-60?
2: 55.
1: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: 55.
3: Δεν χαίρομαι πολύ.
1: Όπως το πες.
2: Εδώ πέρα το είχα.
1: Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
2: Τις απαντήσεις από χθες, ναι.
1: Όλες.
2: Όλες.
1: Γιατί χρυσέ μου το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

55 λεπτά 90's to now. Κάθε ώρα χωρίς διαφημίσεις. Στον 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr. 92,9 Kiss.
2: Είμαι η Πινελόπη. Κέρδισα στο διαγωνισμό 1000 ευρώ το λεπτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τα χρήματα ήρθαν σε πολύ καλό σημείο γιατί έχω κανονίσει ένα ταξίδι.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας by Genius Travel.
1: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
0: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.

0: is Kiss.
1: Συνεχίστε έτσι, μας κάνατε φοβερή παρέα.
2: Σας αγαπώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά.
0: Your Radio Connection 92,9 Kiss.